money. Hey, you know who money. Hey, you know.

Give me a palm, a sign.

Κέντρο της Αθήνας, Δευτέρα, 21 Σεπτέμβρη, Στραμε Radio, περιπλανόμενος Δρεβίσης, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γεωργιάδης, χαίρετε. 21 Σεπτέμβρη, Γλυκιά Δευτέρα, ή τη βαφτίζουμε έτσι, γιατί είμαστε πνεύματα αντιλογίας. Πάμε κόντρα στο λαϊκό αίσθημα της Τσαγκαροδευτέρας. Αναμένοντας τη φθινοπορεινή ησημερία, κουνώντας μαντιλάκι καλαματιανό στα μικρά όνειρα του θέρους και τα σχέδια που δεν θα πραγματοποιηθούν, ένας θόρυβος μας ταράζει ξαφνικά την ησυχία μας.

ό,τι ακούσαμε. Ακούσαμε το TV set των Cramps από μια σπάνια ηχογράφηση που περιλαμβάνεται σε ένα δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα. Δεν συνέβη κάτι, απλώς βρέθηκε ένα παλαιό αρχείο που δεν έκλεισε ούτε 50 χρόνια κυκλοφόρητο. Βρήκανε μια πολύ ωραία ιδέα να οικονομηθούν ορισμένοι και να τακτοποιηθεί και η Poison Ivy εν είδη εφάπαξ, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο, δεν χρειάζεται να το πω καν αυτό. Gravest Gravy λέγεται ο δίσκος. Η ηχογράφηση έχει γίνει τον Αύγουστο του 1977 και πράγματι πέρασαν 49 χρονάκια και ακούσαμε το TV set σε μια πρώιμη ηχογράφηση. Πολύ ωραία πράγματα, πολύ επαναστατικά για εκείνη την εποχή. Η επανάσταση βέβαια δεν θα κινηματογραφηθεί, δεν θα αναμεταδοθεί από τις τηλεοράσεις όπως έλεγε μια παλιό σειρά, ή μήπως όχι, ή μήπως το αντίθετο όπως λέει μια άλλη παλιό σειρά.

Jeff Beck λοιπόν, The Revolution Will Be Televised, παραπέμπει εμφανώς στο ιστορικό The Revolution Will Not Be Televised του Gil Scott Heron. Ο Jeff Beck εκφράζει έναν διαφορετικό προβληματισμό όσον αφορά την παγερή αδιαφορία του πλήθους στα προβλήματα και στο πού πάει η ανθρωπότητα, πώς να γίνει έτσι η επανάσταση. Πόσο μάλλον να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή ή να κρατηθεί μια κοινωνία στα πόδια της. Κάπως προφητικό αν πάρει κανείς υπόψη του την αδιαφορία του κόσμου σήμερα και αναρωτηθεί τι κρύβεται πίσω από αυτήν, τι θηρία ή ποιος ξέρει τι άλλο. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2016, χρονιά που μας χαιρέτησε για το ταξίδι σε άλλη διάσταση ο Leonard Cohen, που σήμερα είναι η μέρα που θα γιόρταζε τα γενεθλιά του.

Partisan έχει γράψει πολλά ωραία τραγούδια ο Leonard Cohen. Πολλά έχουν διασκευαστεί από πολλούς. Ανάμεσα στις καλές διασκευές μου αρέσει να ακούω αυτήν της PJ Harvey στο Who by Fire από το soundtrack της ταινίας Bad Sisters.

Ποιος με φωτιά, ποιος με νερό θα συναντήσει το τέλος του. Από ένα εβραϊκό προσευχητάρι στο πεντάγραμμο του Λέοναρντ Κοέν και από εκεί στη μικρή και μεγάλη οθόνη διαμέσου της ταινίας Bad Sisters. Πάμε σε ένα άλλο ξωτικό, την Cat Power που αφού γύρισε την υδρόγειο, σαν τσιγκάνα που γυρνάει και γυρνάει χωρίς να έχει πουθενά να πάει, μα γυρνάει. Είδε κόσμο ρημαγμένο, μα και τον καλό κόσμο, να ρημάζει κι αυτός. Αν ή μπορεί να κάνει κάτι άλλο, πέρα από τραγούδια. Θυμάμαι εκείνη τη συναυλία που είχε εμφανιστεί διαλυμένη ψυχικά στο ελληνικό κοινό. Έφευγε ο κόσμος όσο αυτή προσπαθούσε να αρχίσει ένα τραγούδι και να το τελειώσει. Δεν είναι οι καλλιτέχνες άφθαρτοι, τουλάχιστον όχι η Cat Power. Γράφει όμως πολύ όμορφα τραγούδια.

Είναι χρήσιμο να μην βασιζόμαστε πάντα στις βεβαιότητές μας. Διάβασα πρόσφατα μια συνέντευξη που ο διάσημος αστροφυσικός Avi Loeb στη LIFO σε ένα άρθρο με τίτλο «Οι εξωγήινοι ίσως να βρίσκονται ήδη εδώ», ανάμεσα στα άλλα πολλά ενδιαφέροντα που είπε, συνιστώ την ανάγνωση του άρθρου, είπε και αυτό στον Γιάννη Πανταζόπουλο. Τον ρώτησε: «Έχετε γράψει ότι η περιέργεια έχει μεγαλύτερη αξία από την βεβαιότητα. Σε έναν κόσμο που απαιτεί γρήγορες απαντήσεις, πώς διδάσκετε την ανοχή στην αβεβαιότητα?» Και απάντησε: «Η αβεβαιότητα είναι η συνηθέστερη κατάσταση στην επιστημονική πράξη. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί της, επειδή η γνώση μας είναι ένα νησί μέσα σε έναν ωκεανό άγνοιας. Οι influencers της επιστήμης που μας προσφέρουν μια ψευδή αίσθηση βεβαιότητας μέσα από άρθρα ή αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να μας κατευθύνουν προς λάθος δρόμους. Η ιστορία της επιστήμης δείχνει ότι οι μεγαλύτερες ανατροπές εμφανίζονται ακριβώς όταν πιστεύουμε ότι τα γνωρίζουμε όλα».

Η αγαπημένη Γιόλα Τέγκο και το Periodically Double or Triple, ύφος αυτοσαρκαστικό. Χρειάζεται τους καιρούς αυτούς του κινησμού και της βαρβαρότητας που ζούμε. Βαρβαρότητα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα, ό,τι γουστάρεις έχει. Από βομβαρδισμούς αμάχων στο φόνο για μια καρέκλα στη βουλιαγμένη. Χιούμορ και καλή μουσική χρειάζεται για να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας όρθια. Καλή μουσική σαν αυτή που φτιάχνει αυτή η κολεκτίβα Club Delph από το Σικάγο, με βάση το Σικάγο και άκρες όλο τον κόσμο όπως το Μαρόκο, από όπου και ο ουτίστας του συγκροτήματος, ο Μπραχίμ Φριμπγκανέ, που χαιρέτησε τα εγκόσμια πριν 2 χρόνια και φέτος κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο χωρίς αυτόν με τίτλο Loon and Thrash, από όπου θα ακούσουμε μια μαροκάνικου χαρακτήρα διασκευή, το Birdsong των Grateful Dead, προς τιμήν του.

0: Και από το Σικάγο πάμε στο Ντάλλας του Τέξας να ακούσουμε την καινούργια δουλειά της μάγισσας Έρικα Μπαντού, το Witch Doctor, σε σύμπραξη με τον παραγωγό The Alchemist.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas. Brujas. Brujas.

Περιπλανόμενος Δερβίσης, Strummer Radio, κέντρο της Αθήνας, καιρός καλός, κάποια στιγμή περιμένουμε και κάποια βροχή, μια βροχή όχι αυτή που προβλέπει η μετρολογική υπηρεσία, μια άλλη βροχή, να καθαρίσει λίγο τους δρόμους και τις συνειδήσεις μας, να καθαρίσει λίγο τη ματιά μας το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Κάπως έτσι, όπως το τραγουδί των Massive Attack, Pray for Rain.

Η προσευχή των Massive Attack για βροχή φαίνεται να πιάνει. Έρχονται τώρα οι Beatles με το Rain και τους πειραματισμούς, τα ανάποδα φωνητικά με τα tapes, όλα εκείνα τα ωραία περίεργα σουσούμια που είχε η δεκαετία του 60.

Rain, το B-side του Paperback Writer του 1966, ωραία στρόγγυλη χρονιά, χρονιά αναζητήσεων και διάφορων περίεργων αναταράξεων. Οι Beatles ψαχνόντουσαν πάρα πολύ, το ίδιο όμως και ένας νεανίας από την Αμερική ονόματι Jimi Hendrix, από όπου θα μας δώσει μια σύσταση για να βρεθούμε σε ένα άλλο σημείο του σύμπαντος, λίγο πιο πέρα, μια τρεις πέτρες μακριά από τον ήλιο.

κάπως έτσι όμορφα και γλυκά φτάνουμε στο τέλος της απόψινής περιπλάνησης στο Strummer Radio. Περιπλάνων Ζερβίσης, Γιώργος Γεωργιάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τέλος για σήμερα. Ήταν προγραμματισμένο να κρατήσει 2 ώρες, αλλά λόγω προσωπικού κολλήματος η περιπλάνηση κράτησε μόνο 1. Κλείνουμε με τον Gil Scott Heron, το The Revolution Will Not Be Televised. Το αναφέραμε στην αρχή της περιπλάνησης, το βάζουμε τώρα στο τέλος. Γεια χαρά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα, τη Δευτέρα στις 10, εδώ στο Strummer Radio.

is convinced he can't be seen next to the guillotine.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλο ένα ταξίδι του Άρα του Γκούλα ξεκινάει. Πάντα στο φιλόξενο, μάλλον από το φιλόξενο στούντιο του Στράμερ. Σήμερα ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι του 1984, Don't Forget the Night, η Ρίτα Μιτσούκο. Η Ρίτα Μιτσούκο ήταν δύο, ένα αντρόγυνο. Και είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση επιδραστικότητας του γαλλικού ροκ. Δεν μπορούσε κανείς να τους βάλει ταμπέλα. Άρχισαν μαζί να παίζουν ζωντανά το 1980. Το 1984 κάναν το πρώτο τους άλμπουμ και μέχρι το 2007 η Κατρίν Ρανζέ και ο σύζυγός της Φρέντ Σισίν έφτιαξαν 7 πολύ όμορφα άλμπουμ μέσα σε όλο το φάσμα της μουσικής, παίρνοντας ερεθίσματα και δημιουργώντας καινούρια. Το 2007 ο Φρέντ Σισίν πέθανε και κάπως έτσι έληξε και το ταξίδι των Ρίτα Μιτσούκο στη χώρα της μουσικής. Η Κατρίν Ρανζέ πέθανε πριν λίγες μέρες. Μια μεγάλη επιδραστική προσωπικότητα που μετά το θάνατο του σύζυγου της πειραματίστηκε με το τάγκο και με διάφορα άλλα είδη της μουσικής πραγματικότητας. Η Κατρίν Ρανζέ ήταν και ηθοποιός, άρα το θέατρο με τη μουσική στη ζωή της πάντα έμπαιναν τον αστάλο και συνέβαιναν παράλληλα. Και κάπως έτσι, εφόσον η Κατρίν Ρανζέ αποφάσισε να την κάνει και αυτή από αυτό το γαλαξία και να συνεχίσει τα μουσικά της ταξίδια με τον Φρέντ Σισίν, νομίζω ότι το λιγότερο που μπορεί να κάνω είναι να παίξω προς τιμήν τους και προς τιμήν όλων όσων κάνουμε μαζί απόψε αυτό το ταξίδι 2-3 όμορφα τραγούδια. Ξεκινήσαμε με το Don't Forget the Night, 1984, ο πρώτος δίσκος των Ρίτα Μιτσούκο, όπου δεν υπήρχε μπροστά το Λε, δεν υπήρχε μπροστά το πρόσημο του πληθυντικού, για να μην τους μπερδεύουν θεωρώντας ότι η Ρίτα Μιτσούκο ήταν η Κατρίν Ρανζέ. Από το δεύτερο τους δίσκο γίνανε Λε Ρίτα Μιτσούκο ή Ρίτα Μιτσούκο. Παραγωγός αυτό το πρώτο δίσκο, ο Κόνι Πλάνκ, ένας από τους εμπνευστές, νονούς, υλοποιητές του crowd rock, ένας μεγάλος γερμανός παραγωγός. Στους όμως δύο επόμενους δίσκους τους επέλεξαν τον Τόνι Βισκόντι και κάπως έτσι τους έμαθε όλη η Ευρώπη και εμείς εδώ. Το επόμενο κομμάτι είναι του 1986 και λέγεται «Σε κομψά» και το μεθεπόμενο του 1988, καθένα από τους δύο δίσκους με τον Τόνι Βισκόντι, όπου μαζί με τους Αϊθαλείς Sparks κάναν ίσως το μεγαλύτερο τους hit, το «Singing in the Shower». «Σε κομψά» και «Singing in the Shower». 1, 2, 1.

Αυτά είναι τα παράδοξα του στούντιο, ότι ένα MP3 μπορεί να παίξει, μπορεί όμως και να μην παίξει. Και αυτό συνέβαινε βέβαια και με τους δίσκους παλιά, αλλά εντάξει. Όπως και παλιά το αντιμετωπίζαμε, το αντιμετωπίζουμε και τώρα και πάμε ξανά. Σε κομψά λοιπόν πρώτα και Singing in the Shower έπειτα.

Singing in the Shower μαζί με το αϊθαλές σχήμα των Sparks κάτω από την καθοδήγηση του Τόνι Βισκόντι, ένα κομμάτι που αγαπήθηκε πάρα πολύ το 1988 και πριν από αυτό το Σε Κομψά του 1986, Λέριτα Μιτσούκο, δηλαδή η Κατρίν Ραντζέ και ο Φρέντ Σεσάν, δύο Γάλλοι μουσικοί που έσπασαν το ταμπού της γλυκανάλα της ευρωπαϊκής pop, πειραματίστηκαν με πάρα πολλά στα 7 άλμπουμ που πρόλαβαν να βγάλουν μαζί. Και αυτό το μίνι αφιέρωμα, αυτή η μίνι ενθύμηση του Γκούλαγκ ως πολύ παλιού αγαπημένου του ακούσματος, ολοκληρώνεται με άλλο ένα κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ που έβγαλαν η Λέριτα Μιτσούκο, το Variety, το οποίο ήταν στα αγγλικά, βγήκε σε δύο βερσιόν. Η μία ήταν κανονικά με γαλλικούς στίχους, η άλλη ήταν στα αγγλικά για το διεθνές κοινό τους. Είμαστε στο 2007 και η pop έχει αλλάξει, η ατμόσφαιρα στην Ευρώπη έχει αλλάξει, η αθωότητα έχει υποχωρήσει αισθητά. Το κομμάτι λέγεται Ding Dang Dong Ringing at Your Bell. Λέριτα Μιτσούκο.

Ding Dang Dong, Ρίνια Τσομπέλ, Λέριτα Μιτσούκο, στο τελευταίο άλμπουμ που κάναν μαζί. Ο Φρέντ Σισόν πριν την κάνει για άλλους γαλαξίες και η Κατρίνα Αντζέ που την έκανε και αυτή πριν λίγες μέρες να πάει να τον συναντήσει κάπου αλλού. Ακομπλεξάριστη pop, μουσική που ανοίγει ορίζοντες, σκηνική παρουσία που δημιουργεί έμπνευση, κοστούμια που παραπέμπουν σε μια αθώα θεατρικότητα χωρίς τη λογική του fashion victim, ένα γκρουπ που άφησε το στίγμα του και που δεν θα ξεχαστεί. Αλλάζουμε όμως λίγο το κλίμα. Πάμε σε κάτι που βγήκε αυτές τις μέρες. Παραδοσιακή μουσική, δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Όμως είναι πολύ όμορφα δοσμένο. Η καινούργια δουλειά του Jake Xerxes Fassel, The Old Beloved Path, παραδοσιακά τραγούδια του Νότου, ερμηνευμένα και κυρίως ενορχιστρωμένα με μια πολύ ιδιαίτερη διάθεση και μουσική χρειά. Κάποια στιγμή θα το ακούσουμε όλο αυτό το άλμπουμ, αλλά για το σημερινό ταξίδι θα ακούσουμε μόνο τον Bonnie από τον Jake Xerxes Fassel. 18, αν θυμάμαι, Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή το άλμπουμ. Bonnie.

Μπόνι από τον Jake Xerxes Fassel και την νέα του δουλειά που βγήκε πριν λίγες μέρες, το The Old Beloved Path. Πρόκειται για μια δουλειά βαθιά προσωπική, γιατί όταν ένας άνθρωπος παίρνει λαϊκές μελωδίες, έτσι, το folk λαϊκή μουσική είναι, και τις ενορχιστρώνει, τις αποδίδει με το δικό του τρόπο, βγάζει κάτι και από την ίδια του την ψυχή. Θα συνεχίσουμε με μία ακόμη νέα κυκλοφορία αυτών των ημερών, αυτού του μήνα που φεύγει σιγά σιγά του Σεπτέμβρη. Στις 11 Σεπτεμβρίου η Valerie June, και αυτή από τον Νότο, όχι όμως από την Βόρεια Καρολίνα όπως ο Φάσελ, αλλά από το Τενεσί, μία από τις πιο προβεβλημένες, ας το πω, προβεβλημένες φωνές της σύγχρονης αμερικανικής soul, έβγαλε ένα LP, μάλλον ένα EP, γιατί είναι 3 ή 4 τραγουδάκια αν θυμάμαι, το Brighter Blue. Από εκεί θα ακούσουμε κάτι εξίσου χαρακτηριστικό με τίτλο Smokestack και μετά θα αλλάξουμε πάλι κλίμα.

Smokestack από τη Valerie June. Ένα όμορφο blues, ίσως με λιγότερο distortion και sequencer και όλα αυτά τα μπλιμπλίκια. Ακουγόταν και πιο, δεν θα πω ευχάριστα, αλλά θα πω πιο εγκάρδια. Καμιά φορά όλη αυτή η ατμόσφαιρα απομακρύνει αντιναφέρνει κοντά το αυτή, όμως ακόμα και έτσι ένα πολύ όμορφο blues. Στις 10 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, από τις 7 το βράδυ που θα ανοίξουν οι πόρτες, στο Αλτάι, έναν αυτοοργανωμένο χώρο που βρίσκεται εκεί που κάποτε βρισκόταν η Όστρια, στα Εξάρχεια, στη Θεμιστοκλέους, θα γίνει ένα δωρεάν φεστιβάλ μουσικής, περισσότερο σαν γιορτή. Το συνδιοργανώνει το Άρωτο Γκουλάκ, που εκτός από εκπομπή είναι και blog. Blog ξεκίνησε, εκπομπή προέκυψε. Και το φανζίν το ανάποδο. Το φανζίν το ανάποδο ξεκίνησε αρχές του 2026 και ήρθε για να μείνει. Το Γκουλάκ ξεκίνησε ως blog, το Άρωτο Γκουλάκ ξεκίνησε την άνοιξη του 2014 και με αυτή τη γιορτή κλείνει τον κύκλο του ως blog και συνεχίζει σαν εκπομπή και μέσα από άλλες πρωτοβουλίες. Σε αυτή τη γιορτή θα παίξουν αγαπημένοι φίλοι μουσικοί που έχουν οι περισσότεροι μια μεγάλη πορεία στην τοπική σκηνή και ακόμα και χωρίς καμία σύγκριση μεταξύ τους έχουν όλοι πολλά να πούνε. Έχουν ήδη πει και έχουν και άλλα να πούνε. Θα είναι η Terrapin, η Grey River and the Smoky Mountain, η Robert Sin και ένα καινούριο project που το αφήνουμε λίγο σαν έκπληξη, η Prophets of the Crystal Feedback, νομίζω, φαντάσου ότι ούτε το όνομα δεν θυμάμαι καλά. Πρόκειται για ένα project έκπληξη ενός αγαπημένου φίλου. Το μόνο που έχω να πω για όσους φίλους θέλουν να έρθουν είναι ότι πρόκειται για μια γιορτή και ότι θα περάσουν καλά. Δεν κάνω κάποια μορφή πρόθεσης και όντως είναι Prophets of the Crystal Feedback. Αυτό που θα κάνω στη σημερινή και στις επόμενες δύο εκπομπές που μεσολαβούν μέχρι το συναπάντημα εκείνου του Σαββάτου θα είναι να ακούσουμε παρέα όλοι όσοι ταξιδεύουμε 5 με 6 τις Δευτέρες με τον Γκουλάκ κάποια κομμάτια αυτών των γκρουπ. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τους Terrapin. Θα ακούσουμε λίγα κομμάτια από τις δύο δουλειές που έχουν βγάλει. Η Terrapin είναι η μετεξέλιξη των No Man's Land με πρωτεργάτη τον Βασίλη τον Αθανασιάδη και με τρέχουσα σύνθεση τον Βασίλη στην κιθάρα φυσικά και στα φωνητικά, τον Γιώργο τον Τζίβα στα κρουστά και στα drums, τον James τον Σταθάτο στον μπάσο και τον Αλέξανδρο τον Μισελιάδη στα πλεκτρά. Το 2020 η Terrapin βγάλανε μία δουλειά μέσα στον κορονοϊό που έχει στοιχεία και προκ και ψυχεδέλειας με τίτλο Zero Repercussions. Από αυτή τη δουλειά θα ακούσουμε λίγα κομμάτια. Το πρώτο από αυτά θα είναι το In the Fields of Unknown Graves, ενώ αμέσως μετά το επόμενο φέρει τον τίτλο The Woods. Δεν θα κόψω τα κομμάτια με τη φωνή μου. Ο σκοπός είναι να μιλήσει μουσική. In the Fields of Unknown Graves, λοιπόν.

The Woods, το δεύτερο κομμάτι από τη δουλειά Zero Repercussions, τον Terrapin, που ακούσαμε μόλις. Πριν από αυτό ακούσαμε το In the Fields of Unknown Graves, ένα κομμάτι που γράφτηκε για την προσφυγική κρίση και όλους τους νεκρούς στη θάλασσα και σε άγνωστους τόπους. Οι Terrapin προέρχονται από τους No Man's Land, αυτό λέμε και με τους φίλους στο chat. Είναι η συνέχεια δηλαδή των No Man's Land υπό μια έννοια. Είναι εξίσου ψυχεδελική με στοιχεία folk και progressive. Ο frontman τους, ο Βασίλης ο Αθανασιάδης, εκτός από τους No Man's Land, ήταν και στους Purple Overdose. Είναι μια φιγούρα που έχει γράψει χιλιόμετρα στη οποιαδήποτε ψυχεδελική σκηνή, αν πούμε ότι υπήρξε σε αυτή τη πόλη, σε αυτή τη χώρα. Δύο εξαιρετικές δουλειές και ένα γκρουπ πολύ χαμηλών τόνων, που έχουμε βέβαια την τύχη και ως φίλοι εμπιστεύονται και τον Κούλακ και το Ανάποδο, και εμείς τους εμπιστευόμαστε. Πέρσι το φθινόπωρο τον Κούλακ έκανε το πρώτο του φεστιβάλ, όπου οι Terrapin πάλι μας είχαν τιμήσει. Το Full Autumn Love τώρα είναι το Full Autumn Love 2 και εκτός από τον Κούλακ είναι και το Ανάποδο, που ενώνουν δυνάμεις σε έναν αυτοδιαχειριζόμενο χώρο, σε μια δωρεάν εκδήλωση, σε μια εκδήλωση που έχει την μόρφη μιας γιορτής, προσβάσιμη σε όλους και που απευθύνεται σε όλους εξίσου. Εκτός από τους Terrapin θα είναι η Grey River and the Smoky Mountain, από τη folk σκηνή, από τη folk μουσική θα πω εγώ, τούτη της πόλης, ο Robert Sin, που ακολουθεί την παράδοση των μεγάλων Άγγλο-Σαξόνων τραγουδοποιών, με αρκετές όμορφες δουλειές τα τελευταία 10 χρόνια, και οι Prophets of the Crystal Feedback, που είναι ένα καινούριο project του Βασίλη του Καμπούρη, που θα κινείται στον ρυθμό ή μάλλον στον πλανήτη του Γκαράζ. Θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος με τη μουσική των Terrapin από τον πρώτο τους δίσκο, που βγήκε την Άνοιξη τον Απρίλιο του 2017 και φέρει τον τίτλο Sanctuary. Να ευχαριστήσω τους φίλους στο chat για τα πολύ όμορφα λόγια και την πολύ όμορφη παρέα. Να ευχαριστήσω όλους όσους κάνουν μαζί το απόψινό ταξίδι. Επόμενο ταξίδι θα είναι την άλλη Δευτέρα 5 με 6, όπου θα συνεχίσουμε με τα group του Full Autumn Love Fest και διάφορα άλλα. Κλείνοντας, θα ακούσουμε από το Sanctuary των Terrapin το City LTD, όπου στο σιτάρι είναι και ο Βασίλης ο Καμπούρης. Υπενθυμίζω την τρέχουσα σύνθεση των Terrapin, ο Βασίλης ο Αθανασιάδης στην κιθάρα και στα φωνητικά, ο Γιώργος ο Τζίβας στα drums, ο Τζέιμς ο Σταθάτος στο μπάσο και ο Αλέξανδρος ο Μησεργλιάδης στα πλήκτρα. Θα ακούσουμε λοιπόν, κλείνοντας, το City LTD και αν προλάβουμε άλλο ένα μικρό κομματάκι από αυτή τη δουλειά των Terrapin, που φέρει τον τίτλο The Undead. Να είστε καλά και να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα.

Μια μεγάλη καλησπέρα. Αυτή εδώ είναι η εκπομπή που μισεί τη Θάτσερ. Θα τη μισήσουμε μαζί παρέα και φέτος, να είμαστε καλά. Ποδαρικό φέτος μας έκαναν οι Sound, The Sound, και ακούσαμε το χειμώνα που έρχεται. Αυτόν τον σκοτεινό χειμώνα που φαίνεται να είναι σκοτεινότερος από όλους τους προηγούμενους, εξαιτίας αυτών των ποταπών ανθρώπων που δυστυχώς αποφασίζουν για μας και τους μισούμε απροκάλυπτα. Άλλη μια χρονιά θα είμαστε παρέα. Σας προσκαλώ όλους μέσα από τη συχνότητα του Στράμε να τους μισήσουμε μαζί και να κάνουμε έτσι ένα διαφορετικό, ένα αντίπολο σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το πράγμα που μας καταστρέφει. Πάμε λοιπόν για μια ακόμη χρονιά εδώ στο Στράμερ, και δεν γινόταν να μην αρχίσουμε πεθυμώντας έτσι τις καλοκαιρινές στιγμές και μισώντας και το χειμώνα και τις μαυρίλες που βλέπουμε να έρχονται, και κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Εδώ ο κόσμος χάνεται λοιπόν, συντονιστείτε στο Στράμερ τουλάχιστον να περάσουμε καλά στην ελεύθερη μας πτώση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επόμενη ώρα θα μου κάνετε παρέα. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Να πω ένα γεια στον κύριο Ζόρκ, στον Γιώργο, στην Πιούρ, στον Νίκ και στη Homesick, που μου στέλνουν εδώ πέρα χαιρετισμούς μέσα από το chat. Πάμε να αρχίσουμε λοιπόν έτσι με τον Μίχα Άρχερ και το Solid Ground. Το μίσος πάντα είναι ένα Solid Ground για αυτούς που το αξίζουν.

Είμαστε στα 2023 και στο New Jersey. Αυτή εδώ είναι η Lightheaded. Και μέσα από το δίσκο Good, Good, Great ακούσαμε το Love is Overrated. Μια δήλωση η οποία κανένας δεν τολμάει να την τραγουδήσει. Μέχρι τώρα το επόμενο βήμα θα γίνει πιο σύγχρονο. Το Μάη που μας πέρασε στο τέλος του Μαΐου, αρχές Ιουνίου, οι American Analog Set έβγαλαν καινούριο δίσκο. Έτσι από το New Jersey θα πάμε νότια στο Texas νομίζω, και θα ακούσουμε από την καινούργια τους δουλειά το Everything Ends in Spring.

Το καλοκαίρι που πέρασε οι Boards of Canada βγάλανε το Inferno. Πολύ καιρό το περιμέναμε να βγει κάτι από αυτούς. Από εκεί ακούσαμε το Memory Death και επίσης το καλοκαίρι που πέρασε άλλος ένας έβγαλε καινούργια δουλειά, ο κύριος Album Leaf. Από αυτή τη δουλειά του θα ακούσουμε ένα κομματάκι που έχει βγάλει παρέα με την Άισα Μπατρού. Αυτή είναι μια πιτσιρίκα από τη Νέα Υόρκη, νέα έτσι καλλιτέχνης. Γενικά ο δίσκος, ο τελευταίος του, έχει να κάνει με τις συμμετοχές πάρα πολλών νέων ανθρώπων. Πάμε να το δούμε και αυτό το καινούργιο πράγμα.

Συγγνώμη για αυτό το μικρό κενό. Αυτά μας είπε ο κύριος Album Leaf μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα θα πάμε σε κάτι έτσι λίγο παλιότερο, όχι πολύ, στην αγαπημένη τη Hope Sandoval.

έτσι υπέροχα περνάνε 7 λεπτά από τη ζωή μας. Είμαστε 10 χρόνια πριν και ακούμε τη Hopes and the Valley μαζί με τους Warm Dimensions, με το Antiquity. Και τώρα θα σας πάω πέρσι στους Tropical Fuck Storms, να ακούσουμε το Bye Bye Snake Eyes.

το 2019 ο Κωτικέι, ο Γιάνγκος Χερέτης και ο Πάνος Κατσικιώτης μια μέρα, δύο μέρες του Σεπτέμβρη κλείνονται στο πνευματικό κέντρο των Αναλογίων και απλά τζαμάρουνε. Κάποια χρόνια μετά αυτό το πράγμα θα κυκλοφορήσει έτσι, θα γυαλιστεί λίγο και θα κυκλοφορήσει σαν δουλειά πιο ολοκληρωμένη. Η δουλειά λέγεται Ριζικό Φαντασιακό. Εγώ την ανακάλυψα μια ζεστή μέρα του καλοκαιριού φέτος, αλλά έχει βγει από το 2023, το Μάη διαβάζω στο Bandcamp. Έτσι θα γλιστρήσουμε μέχρι το τέλος σε πιο παραδοσιακά μονοπάτια. Θα ακούσουμε λοιπόν από αυτό το στροβιλισμό.

κάπου νομίζω άκουγα έτσι και, και την άβρα του ανέμου. Και τώρα από τα Νότια θα σας πάω στο Όρεγκον. Θα σας πάω στο Πόρταλ λοιπόν και θα σας πάω στη Μαρίζα Άντερσον. Κυκλοφόρησε, βλέπεις, το Μάη που μας πέρασε ένα δίσκο. Ο δίσκος αυτός ονομάζεται The Anthology of Un-American Folk Music. Και αυτή η τρομερή κιθαρίστρια έκατσε και βρήκε folk κομμάτια από τα μέρη τα οποία η Αμερική έχει καταστρέψει σε όλο τον πλανήτη και τα διασκεύασε. Πάμε να ακούσουμε από αυτό το δίσκο το Cold Bed.

5 λεπτά μας έχουν μείνει. Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Για εμάς που μισούμε τη Θάτσερ, ελπίζουμε να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Το ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί και έξω όπως εσείς που μας ακούτε, που αισθάνεστε το ίδιο. Αυτά λοιπόν για φέτος. Για την τελευταία ώρα παρέα είχατε μένα, τον Σωτήρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και την ακρόαση που κάνατε. Τώρα θα σας αφήσω. Θα σας αφήσω με ένα κομμάτι από την παγωμένη Σουηδία. Αυτή είναι η Fire με θαυμαστικό. Θα ακούσουμε μέσα από το Testament, την τελευταία τους δουλειά του 24 νομίζω του Φεβρουάριο, το Work Song for a Scattered Past. Στο Επανιδύν την άλλη εβδομάδα θα είναι ο φίλος μας ο Γρηγόρης μέσα από το ξεχασμένο του πηγάδι. Να είστε καλά και κουράγιο. Αντίο.

μαύρη αγορά να τα πούμε.

Πολύ πολύ πολύ καλησπέρα, καλησπέρα. Είχαμε ένα δυνατό ξεκίνημα με δημοσιοπαλικό ρετυρέ και το κομμάτι πλήρης στήση από την κυκλοφορία τους με τίτλο «Σημειώσεις για τη διαχείριση του πανικού». Μια κυκλοφορία η οποία είχε πρώτο κυκλοφορήσει, να τα πούμε σωστά, το 84. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το 84 η πρώτη κυκλοφορία. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δυστυχώς ο λόγος που το ακούμε, πέρα από το ότι είναι ένα γαμάτο συγκρότημα και πολύ ωραίο κομμάτι και πολύ ωραία κυκλοφορία, είναι δυστυχώς ότι την προηγούμενη εβδομάδα μάθαμε το νέο ότι ο Θανάσης Χοντρός, ο άνθρωπος, ένας από τους, από τη βασική, από το βασικό ντουό μαζί με την Αλεξάνδρα Κατσιάνη, που ήταν πίσω από τους δημοσιοπαλικό ρετυρέ, μας άφησε, και είναι μια τεράστια απώλεια. Τεράστια, μικρή απώλεια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα σε αυτό το μικρό κόσμο της πειραματικής μουσικής, μάλλον δεν ακούγομαι τόσο, όχι ακούγομαι, της πειραματικής μουσικής και γενικότερα της outsider art, δεν ξέρω, το λέω καθένας πώς τα ορίζει όλα αυτά, ενοιολογικής τέχνης και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν πάρα πολύ σημαντικός, και η δημοσιοπαλικό ρετυρέ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη. Πιθανότατα να ακούσουμε και σήμερα και τις επόμενες εκπομπές και άλλα κομμάτια τους. Ένα φοβερό καλλιτεχνικό δίδυμο, και είναι πολύ μεγάλη η στεναχώρια που μας έφερε αυτή η είδηση. Αλλά έτσι, αυτή η στεναχώρια συνοδεύεται και με τη χαρά του να ακούμε τέτοια κομμάτια. Έχω δώσει το link για τη συγκεκριμένη κυκλοφορία στο Bandcamp για όποιον ενδιαφέρεται να τους ακούσει. Είναι από μια πολύ καλή επανακυκλοφορία που έγινε το 2016 με τη σύμπραξη διάφορων εταιριών, μεταξύ των οποίων και η Ρακέμ. Η Ρακέμ, η Άγιος Άνθρωπος, η Οριλά και δεν ξέρω να ξεχνάω και κάποια άλλη. Όχι, αυτές οι τρεις εταιρείες. Οπότε, ναι, έτσι με ένα ambiguous ξεκίνημα συναισθηματικά, θα συνεχίσουμε με το κομμάτι Confines από το σχήμα RAT και θα τα ξαναπούμε σε λιγάκι με λίγες κουβεντούλες για το τι ακούμε και πού το βρίσκουμε.

Λοιπόν, και έτσι κάπως περνάει το πρώτο μισάωράκι. Με στη χαρά και το κέφι, να τα πάρουμε από την αρχή. Ξεκινήσαμε με το σχήμα RAT, το οποίο σχήμα RAT δεν έχω καμία πληροφορία γύρω από αυτό. Βρήκα αυτή την κυκλοφορία μέσα από την εταιρεία που το έχει κυκλοφορήσει, την Futura Resistenza, ένα πάρα πολύ ωραίο label που απλώνει ποδαράκια προς πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, ηλεκτρονική, glitch, σύγχρονη σύνδεση, αυτοσχεδιασμό. Γενικότερα το πράγμα πάει λίγο πιο πολύ προς τη σύνθεση, στην προσέγγιση τους. Η κυκλοφορία έχει τίτλο Home, RAT το σχήμα, Futura Resistenza το label, το βέλγικο πολύ ωραίο label. Πολύ χαρακτηριστικό δημογραφής, νομίζω ότι αξίζει την προσοχή μας. Και στη συνέχεια ακούσαμε ένα κομμάτι το οποίο πάρα πολύ μου είχε αρέσει, αρκετά μελωδικό και από τα indie τα οποία αξίζει να ακούσουμε. Τώρα θα μου πει κάποιος ότι αυτό το λες indie. Εμένα indie μου ακούγεται και λίγο και με κάποιες post-rock αναφορές και με κάποιες σούγγες αναφορές και με λίγο κάποια έτσι προς Britpop στοιχεία. Το σχήμα λέγεται Curbside Lamsier και το κομμάτι JJ... Αχ, δεν θα το διαβάσω. JJ Ochtstubn. Το release πάντως έχει τίτλο Put rings on all my fingers to weigh down my hands. Πολύ ωραίο στήλος, πολύ ωραίο σχήμα, πολύ ωραίο κομμάτι. Από ό,τι βλέπω πρόκειται για ένα ντουέτο. Γενικά το συγκεκριμένο release μου έχει αρέσει πολύ και το βρίσκεται στο Bandcamp της εταιρείας Scenic Root. Και στη συνέχεια ακούσαμε τους πολύ αγαπητούς A-Trio. Το τρίο που αποτελείται από τον Mazen Kerbads, από τον Raed Yassin και τον Sharif Sanawi, τρεις αυτοσχεδιαστές και καλλιτέχνες από, από το Λίβανο, οι οποίοι έχουν φτιάξει εκεί πέρα μια πολύ δική τους φάση, βασισμένη πολύ έντονα μέσα στο, στον αυτοσχεδιασμό, τον ηχοχρωματικό αυτοσχεδιασμό, ευρωπαϊκής προέλευσης θα λέγαμε, βρετανικής ίσως για κάποιους. Αλλά έχουν φτιάξει κάτι το εξαιρετικά ενδιαφέρον, δικό τους, και είναι και από τις περιπτώσεις που έχει ενδιαφέρον να δεις πως κάποιοι τέτοιοι αισθητικοί θύλακες δημιουργούνται σε χώρες που πλήττονται από τρομακτικές συνθήκες αυτή τη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια και οι τρεις έχουν, είπε, δεν είμαι σίγουρος αν και τρεις, αλλά πρώτον σίγουρα οι δύο έχουν μετακομίσει στο Βερολίνο. Και προφανώς έχουν, πέρα από την αγάπη για τη μουσική που γράφουν, έχουν και την αμέριστη αλληλεγγύη από μέρους μας για όλα αυτά τα οποία υποφέρουν από τον Ισραηλινό στρατό. Στη συνέχεια ακούσαμε μία συνεργασία του καλλιτέχνη με το όνομα Φράνκι, τον οποίο λίγο τον ξέρω, αλλά είναι μία συνεργασία με τον Κέλμαν Ντούραν και τον Άλεξ Ζανγκ Χάγκταϊ, δύο καλλιτέχνες που μας ενδιαφέρουν πολύ και τους παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον. Το κομμάτι που ακούσαμε έχει τίτλο MacArthur και θα το βρείτε στην κυκλοφορία του Φράνκι. Της Φράνκη, συγγνώμη, τόση ώρα λέω του, της Φράνκη, με τον ομώνυμο τίτλο MacArthur και η οποία βρίσκεται στο Bandcamp της εταιρείας Kuboraum, Kuboraum Editions, γερμανικό label από ό,τι βλέπω. Στη συνέχεια ακούσαμε την Gabriella Smart και ένα κομμάτι από τη σύνδεσή της Parasymbiosis, το έκτο μέρος. Κυκλοφορία από την εταιρεία Room40, οπότε θα το βρείτε στο Bandcamp της Room40,
πολύ χαρακτηριστικό στο ύφος της συγκεκριμένης εταιρείας, του συγκεκριμένου label. Ηχοχρωματικά πυκνό, ηλεκτροακουστικό drone, ας πούμε, με πολύ απλωτή μορφή και αυτό, με μια πολύ, πολύ συγκεκριμένη ατμόσφαιρα. Και μετά ακούσαμε την Αλίσα από την εταιρεία της με τίτλο Medea, που έχει βγει στην πολύ πολύ αγαπητή Discreet Music, και αυτή είναι μια καλλιτέχνηδα την οποία τώρα την ανακαλύπτουμε. Νομίζω ότι είναι και αρκετά, μια από τις αρκετά πρώτες κυκλοφορίες της. Βλέπω ότι δεν, ίσως να μην πρόκειται για solo καλλιτέχνηδα, αλλά για σχήμα, για συγκρότημα. Ναι, Dan Johansson και Irma Krook. Οπότε ναι, ο Dan Johansson είναι ο γνωστός Sure Election και η Irma Krook, η γνωστή συνεργάτη του από πολλά project, ok, τώρα όλα βγάζουν νόημα. Είναι ένα ντουέτο, λοιπόν, που τους βρίσκουμε σε πάρα πολλά διαφορετικά project, τόσο στο χώρο της πιο τραγουδιστικής και πιο έτσι pop δομής, όπως αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Αλίσα, το σχήμα που ακούσαμε, το Αλίσα. Το κομμάτι που ακούσαμε επίσης, να πω ότι έχει τίτλο, μισό λεπτό να τα δω τώρα γιατί χάθηκα μετά από όλα tab, How I Love These Mouths, και το όνομα της κυκλοφορίας είναι Medea. Και το label είναι Discreet Music, το σουηδικό γνωστό label. Και ναι, μετά κλείσαμε με τον Jason Lescalit, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει σε μια σειρά από κυκλοφορίες που τις είχαμε αγαπήσει πολύ στο προσχέδιο και πολλά χρόνια πριν. Τα This Is What I Do, και επέστρεψε φέτος με το Volume 20. Τα πρώτα τα είχε ξεπετάξει πολύ γρήγορα. Α, όχι, το 20 βλέπω είναι του κυκλοφορία του 18, απλά μάλλον επανακυκλοφόρησε, γι' αυτό ξαναβρέθηκε μπροστά μας. Οκ. Jason Lescalit, αυτός είναι που μας πέθανε με τις μπασαδούρες του, αλλά τις οποίες μάλλον τις άκουγα μόνο εγώ στο σπίτι. Ζήτω συγγνώμη γι' αυτό. Αυτά είναι τα ρίσκα του να κάνεις μία εκπομπή που παίζει μόνο μη ραδιοφωνική μουσική. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω να ακούσουμε Jeff German και τα λέμε πάλι σε λιγάκι.

Λοιπόν, και έτσι φτάσαμε στις 9 και 3 λεπτά. Να δούμε τι είναι όλα αυτά που ακούμε τόση ώρα. Ναι, ξεκινήσαμε με συνεργασία Jeff German με... Συγγνώμη. Με Ted Burns. Ναι, Jeff German και Ted Burns από την εταιρεία TSSS Tapes. Μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp τους. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι Muir. Έχουμε ακούσει πολλές φορές από αυτό τη κυκλοφορία. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τζαζίστικος ήχος που προκύπτει από τις κρουστές αυτές μηχανικές καταστάσεις που στείλουν μαζί. Sound art, αυτό νομίζω ότι είναι από τα πιο pure sound art πράγματα. Και όμως αναδύεται μια μουσικότητα η οποία έχει πολύ δυνατό υπόβαθρο και πολύ ενδιαφέρον. TSSS Tapes, Bandcamp, μπορείτε να το βρείτε εκεί. Στη συνέχεια ακούσαμε δύο καλλιτέχνες που μας έχουν απασχολήσει πολλές φορές και στο παρελθόν. Η Judith Hammann, η τσελίστρια. Πολύ πολύ ωραία και σημαντική μουσικός, κινείται πολύ εύκολα ανάμεσα στο χώρο της πειραματικής και της σύνθεσης, δουλεύει και δηλαδή συμμετέχει και σε κλασικά έργα, και το James Rashford, έναν μουσικό που και αυτός έρχεται από τον κόσμο της πιο ας πούμε λόγιας μουσικής, και όμως και αυτός κάνει πολλά πράγματα που πάνε προς την sound art και την πειραματική. Η κυκλοφορία έχει τίτλο Midmest, μία λέξη, Midmeste γράφεται, και έχει κυκλοφορήσει από την Black Truffle, την Αυστραλιανή εταιρεία, οπότε μπορείτε να το βρείτε και στο Bandcamp της Black Truffle. Αργό, ατμοσφαιρικό, με πολύ φυσικές και υφές, ακουστικές υφές, πολύ ωραίο. Και θυμίζει αρκετά κλασική λόγια σύνθεση. Μετά ακούσαμε τον αγαπητό, πολύ πολύ αγαπητό Μίκα Βαΐνιο στο project που έχει τίτλο, που έχει το σήμα του 0, νομίζω, ή του Απείρου, δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, όχι του Απείρου, νομίζω ότι είναι το 0. Και από το άλμπουμ με τίτλο Σίσι Βάλο, το οποίο βγήκε μέσα στο 25, συγγνώμη, και συγκεντρώνει πάρα πολλές κυκλοφορίες, οι οποίες, συγγνώμη, πάρα πολλά κομμάτια, συνθέσεις του, οι οποίες δεν είχαν βγει και από τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Να πούμε ότι ο Μίκα Βαΐνιο μας έχει αφήσει εδώ και από το 17-18, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον release. Νομίζω ότι μέσα στις... πολλές κυκλοφορίες που βγαίνουν μετά θάνατον για κάποιους καλλιτέχνες, η συγκεκριμένη φαίνεται ότι έχει υπάρξει μια πολύ σοβαρή φροντίδα σε όλα τα επίπεδα, κυρίως στην επιλογή των κομματιών και στο πώς έχουν μπει σε μια σειρά. Είναι ένα πάρα πολύ καλό release, το έχουμε επισκεφθεί πολλές φορές και θα συνεχίσουμε να το επανεπισκεπτόμαστε. Και στη συνέχεια ακούσαμε τον MPU 101, MPU 101, ένα παραγωγό ο οποίος είναι πολύ πιστός ακόλουθος των Boards of Canada. Η κυκλοφορία του έχει τίτλο MPU 108, MPU 108, στην Ilian Tape, όπου είναι όλες του οι κυκλοφορίες, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ πολύ πολύ ωραίος καλλιτέχνης, πολύ αυτό στον ήχο των Boards of Canada, IDM, νοσταλγικό ηλεκτρονικό ambient και IDM των 90s και early zeros. Αυτό ακριβώς. Όποιος βρίσκεται κοντά σε αυτόν τον ήχο και τον ακούει με συμπάθεια, θα βρει πολλά πολλά που θα του αρέσουν. Και μετά του Τζίκο Νορίκο, γλυκούλα όπως πάντα, από την κυκλοφορία της με τίτλο, μισό λεπτό να το δω σωστά, PON, η οποία είχε βγει στη Μέγκο το 26, τον Ιούνιο βασικά. Ένα
πολύ γλυκό, τρυφερό ηλεκτρονικό άλμπουμ. Το κομμάτι που ακούσαμε έχει τίτλο Bosom. Και η συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα, η Άπωνας, με πάρα πολύ ωραίο γλυκό ήχο και πολύ μελωδική προσέγγιση. Ίσως από τις πιο, αν όχι πιο, από τις πιο μελωδικές κυκλοφορίες που έχει βγάλει η Editions, η Mego, μια εταιρεία η οποία έχει βγάλει και πράγματα τα οποία τα περισσότερα που βγάζει είναι πάρα πολύ τραχιά και πάρα πολύ σκληρά ηλεκτρονικά. Και μετά κλείσαμε με τον Milan W και το κομμάτι Wrong One, από την εταιρεία, από την κυκλοφορία με τίτλο Live Another Day, στην Stroom, την Ολλανδική, αν δεν κάνω λάθος, Βέλγικη, τη Βέλγικη Stroom. Και μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της συγκεκριμένης εταιρείας και αυτό είναι πολύ μελωδικό, πολύ ωραίο release. Ναι, μελωδικό, τραγουδιστικό κτλ. Αυτά μέχρι στιγμής, φτάσαμε 9 και 9 και συνεχίσουμε με Humble Bee και με τα υπόλοιπα σε πολύ λίγο, μερικές κουβέντες για το τι ακούμε και μπορείτε να το βρείτε.

Λοιπόν, και έτσι με αυτά και με εκείνα και μετά, αλλά φτάσαμε στις 10 παρα 25 και ξεκινήσαμε ακούγοντας The Humble Bee, το κομμάτι του με τίτλο, για να τα δω την σωστά, ναι, 5 πρώτου 2010, από την κυκλοφορία Morning Music, μια πολύ πολύ ιδιαίτερη κυκλοφορία και για τον τρόπο που γράφτηκε και την προσέγγιση γενικά. Ο καλλιτέχνης, ο Humble Bee, έβαλε σαν στόχο να γράφει ένα μουσικό κομμάτι κάθε πρωί για 15 μέρες και έτσι προέκυψε το συγκεκριμένη συλλογή κομματιών με αυτό το τίτλο, Morning Music, την οποία μπορείτε να βρείτε στο Bandcamp της εταιρείας τώρα δεν ξέρω πώς να την προφέρω, θα το πω DAW, DAUW, βέλγικο label και αυτό. Ένα release που στην απλότητά του και στην σαφή μελωδική προσέγγιση μας βγάζει κάτι το πολύ, πολύ άμεσο, κάτι το πολύ όμορφο. Αν και είναι παλιά η κυκλοφορία, έχω πιάσει τον εαυτό μου συχνά να την επισκέπτεται ξανά και ξανά. Στη συνέχεια ακούσαμε τους People Skills και το κομμάτι The Sculptor, low-fi, καρα-low-fi indie, pop, μελωδικό, αλλά πολύ θολό στην ηχογράφησή του. Κυκλοφορία του 26, πολύ πρόσφατη, είναι βασικά από τον Αύγουστο, και αυτό στην πολύ αγαπητή σουηδική Discreet Music. Νομίζω ότι η Discreet έχει γίνει ένα από τα μένα μου label τα τελευταία χρόνια και μας δίνει σταθερά πολύ πολύ ωραίες κυκλοφορίες, έτσι με μια δόση outsider ήλας όπως αρέσουν σε κάποιους από εμάς, σε μένα. Μετά ακούσαμε Alvaro Daguerre από μια κυκλοφορία η οποία έχει soundscapes και field recordings τα οποία είναι μπλεγμένα με έναν τρόπο αρκετά ενδιαφέρον και διαφορετικό. Είναι όλο στα ισπανικά, βλέπω εδώ πέρα το site. Alvaro Daguerre, Paisajes en Tensión, Sonidos y Territorio en el Valle del Chuapa. Νομίζω ότι αν το ψάξετε και με το μόνο όνομά του, αν σας έχει κίνηση το ενδιαφέρον, θα το βρείτε. Alvaro Daguerre. Μια ωραία κυκλοφορία και με μια άλλη λίγο προσέγγιση στη χρήση των field recordings. Μετά ακούσαμε τον πολύ αγαπητό Andrew Preckler, Symbols in the Mist, ένας sound artist και συνθέτης ο οποίος έχει δώσει πολύ σημαντικά δημοτογραφής από τα 90s. Εδώ τον βρίσκουμε στη κυκλοφορία με τίτλο New Environments and Rhythm Studies, η οποία είχε βγει το 25 στην εταιρεία την Fightis, το label στο οποίο βγάζει ως επιτοπλίστων της κυκλοφορίας του ο Preckler. Δεν ξέρω πόσο ακούγεται αυτή η σιρήνα αυτή τη στιγμή. Εδώ στο χώρο που βρίσκομαι ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Ελπίζω να μην σας έχει σπάσει τα νεύρα όσοι ακούτε. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο release με αυτή την λεπτή πένα που έχει ο Preckler, που μπερδεύει τις modular συνθέσεις, τις ηχογραφήσεις, τα samples, με μια ιδιαίτερη λεπτή προσέγγιση. Και μετά ακούσαμε CIA Debutant, ένα σχήμα το οποίο προσωπικά μου έχει ταιριάξει πάρα πολύ. Μου φέρνει στο μυαλό πολύ έντονα στοιχεία από τους Shadow Ring, αλλά και άλλα συγκροτήματα πιο mainstream, από τα minimal synth 80s και 90s. Flash Microchip Repair από την κυκλοφορία Trespass του 2025 στην εταιρεία Silt Breeze, στο Bandcamp της μπορείτε να το βρείτε. Απλό, άμεσο, μεστό και πολύ ωραίο.
Και μετά ακούσαμε μια πολύ παράξενη κυκλοφορία. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να είχαμε ξανακούσει κάτι. Cody Chestnut, από το The Headphone Masterpiece, ακούσαμε το κομμάτι Juicing in the Dark. Λοιπόν, ο Cody Chestnut είναι μια πολύ παράξενη περίπτωση. Εκεί γύρω στο 2000 κάτι, κυκλοφορεί αυτό το δίσκο, διπλό CD, το οποίο είναι μια πάρα πολύ παράξενη κυκλοφορία, από την άποψη ότι είναι τρομερά φιλόδοξο και σύνθετο και με πολύ σύνθετες ηχογραφήσεις και συνθέσεις κτλ. Αλλά πάρα πολύ lo-fi. Ξού και headphone masterpiece. Δηλαδή νομίζω ότι τα μέσα που είχε στη διάθεση ήταν πάρα πολύ περιορισμένα. Περιλαμβάνει ένα κομμάτι το οποίο γίνεται χιτάκι, πολύ μεγάλο χιτάκι, σε διασκευή από τους Roots, το The Seed, αν κάτι λέει αυτό σε κάποιους. Υπάρχει στο Headphone Masterpiece αυτό η πρώτη εκτέλεσή του. Αλλοπρόσαλος δίσκος, τρομερά φιλόδοξος και πάρα πολύ ιδιαίτερος. Κάθε τόσο το ξαναθυμάμαι και ψάχνω να το προσεγγίσω. Δεν το έχω πιάσει ακριβώς το τι συμβαίνει σε αυτό το release, αλλά νομίζω ότι είναι ένα ερωτηματικό που έχει νόημα να το επισκεφτούμε. Θα το βρείτε και αυτό στο Bandcamp του ίδιου, Cody Chestnut, The Headphone Masterpiece. Και μετά κλείσαμε, νομίζω, ναι, με Amen Eric από την εταιρεία Youth, και την κυκλοφορία του 20 Quid Beef, το κομμάτι με τίτλο Nike Shoes, ένας έτσι αρκετά σύγχρονος ήχος, με πολύ έντονο το ρυθμικό κομμάτι, σαν ένα πολύ σπασμένο hip hop, ας πούμε. Λοιπόν, πέρασε πολλή ώρα, έχουμε φτάσει στις 10:20, θα ακούσουμε μερικά κομμάτια και θα επανέλθουμε γύρω στις 10:50 για να πούμε τις καληνύχτες μας και να προλογίσουμε το κομμάτι, το soundtrackικό με το οποίο θα κλείσουμε. Προς το παρόν, ας ακούσουμε Marco Shuttle και το κομμάτι Sumud.

Λοιπόν, και η ώρα είναι 9:53. Να πούμε τι ακούσαμε και σε αυτό, σε αυτή τη σειρά. Ξεκινήσαμε με τον Μάρκο Σάτλ και το κομμάτι Σουμούντ από το μόνιμο EP. Ένας μουσικός καλλιτέχνης ο οποίος μας, αν δεν κάνω λάθος, είναι Ιταλός, και ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέροντα δείγματα γραφής, μιας minimal dub industrial προσέγγισης. Το συγκεκριμένο κομμάτι και κάποια άλλα που έχει βγάλει μου θυμίζουν κάπως και τον Muslim Ghost σε μια πιο καθαρή ευανάγνωστη, ας πούμε, εκδοχή. Ένας μουσικός ο οποίος έχει συνεργαστεί και με τον, αν δεν κάνω λάθος, με τον... καλά, δεν θα θυμηθώ τώρα ποτέ το όνομα. Τέλος πάντων, ότι έχει και αξιόλογες συνεργασίες, ας πούμε. Το συγκεκριμένο EP έχει βγει από την Samurai Music, μία από τις πιο προοδευτικές dubstep εταιρείες. Dubstep τώρα είναι και dubstep, bass music, ας πούμε. Πολύ ωραίος, νομίζω ότι αξίζει την προσοχή σας, μας όλων. Μετά ακούσαμε τον A Large Seat of Muscle, ένας αρκετά ιδιόμορφος παραγωγός. Τα έχει γράψει με πολλά διαφορετικά ονόματα. Organic Throat Blower, Large Seat of Muscle, νομίζω και Wanda Group. Και έχει βγάλει σε πολλά γνωστά label όπως η Trilogy Tapes κλπ. Εμείς ακούσαμε τον Dracula Completo, το κομμάτι μάλλον από τον Dracula Completo με τίτλο Even I Make Things, και στην εκδοχή που το έχει δώσει στο δικό του Bandcamp ως UG Organic Throat Blower. Εντελώς low-fi μέχρι και που δεν πάει, αλλά και με φοβερή ιδιαιτερότητα στο πώς ακούει και γράφει. Και κλείσαμε με τον τεράστιο Lauren Connors και τον πολύ σημαντικό David Grubbs να συνεργάζονται στο κομμάτι Somewhere in the Wind, το οποίο βρίσκουμε στην ομώνυμη κυκλοφορία, στην Room 40. Ο Lauren Connors, ένας μουσικός ο οποίος ξανάγραψε το τι είναι κιθάρα με έναν τρόπο, με πολύ δικό του ύφος, με πολύ σκοτάδι, με πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση, με ένας πολύ μεγάλος μουσικός και ηλικιακά και από άποψη του πόσο σημαντικός είναι, ο οποίος ακόμα συνεχίζει και δίνει πολλά δείγματα γραφής. Να πούμε επίσης ότι έχει και αυτός πολύ σημαντικές συνεργασίες, κυρίως με διάφορες γυναίκες οι οποίες κάνουν φωνητικά. Νομίζω ότι οι πιο γνωστές συνεργασίες του είναι, θα ήθελα να βρω τώρα έτσι γρήγορα και εύκολα αυτή την πληροφορία. Ναι, με πολλούς καλλιτέχνες συνεργαστεί, όπως βλέπω εδώ Alan Licht, Tom Carter, Jandek, αλλά κυρίως είναι τη Susan Langill, σκεφτόμουν. Τις συνεργασίες με τη Susan Langill, οι οποίες είναι εκπληκτικές, και με διάφορους άλλους μουσικούς. Τεράστια μορφή, τον αγαπάμε. Και επίσης και ο David Grubbs, ένας φοβερός παραγωγός με τεράστια δείγματα γραφής και αυτός σε πολλά πεδία. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με soundtrack από την συλλογή Ghost, μια συλλογή που την έχουμε τιμήσει πάρα πολλές φορές, μια συλλογή που μαζεύει διάφορα ηλεκτρονικού προσανατολισμού, ας πούμε, soundtrack από τα 70s, 80s και 90s. Και θα ακούσουμε το κομμάτι του Δημήτρη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Λέκα με τίτλο The Dance of the Hands Love at the Sea, από μια ταινία της περίοδου που σας είπα, που αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι ποια είναι, αλλά που έχει πολύ ενδιαφέρον το ίδιο το κομμάτι.
Και το βρίσκεται στο άλμπουμ Ghost, A Spiritual Exploration into Greek Soundtracks. Αυτά από μένα. Να έχετε μια εξαιρετική εβδομάδα και ελπίζω να σας δω κάπου στην πόλη, στα μπαρ, στις συναυλίες των επόμενων ημερών. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα.

friend.

Μ' αυτή δεν δίνα σημασία. Άνοιξε τη στρόφη μικό και βάλε τέρμα του Sex Pistols στα ηχεία. Σου λέει καλύτερα να ακούω τη δικιά μου φασαρία. Μα το μικρό το ψοφοπόδαρο όλο και δυνατότερα βαράγανε το πάτωμα θαρρείς για να το σπάσουν. Κατέρε πήγε να τρελαθεί. Όμως κατάφερε για μια στιγμή να το σκεφτεί με ψυχραιμία. Και πήρε ένα τηλέφωνο και ήρθε η αστυνομία. Κι όλα ξανά ησυχάσανε, ξανά έρθει η ηρεμία. Το πύρο ύπνος εύκολο, εκεί γύρω στο